κανείς θα το σταματά και κανείς δεν θα κινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει και γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις και το ταξίδι της πάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσα ωραία πράγματα.

λεωφόρου περήφανα να στείλουν το μέλλον με δικού του όρου. Σαν έξυπνοι βλάκε φέρνουν την τροπή τη εκπαίδευση και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα του στέλνει τυμμένου με δερμάτινα. Πιο γυμνασμένου να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι τη φαν

πίστα του αεροδρομίου. Έχει νυχτό σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει, θα χειμωνιάσει.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Ερμηνεύει ο Κόσμος, αυτού του podcast με τον καθόλου κεντρικό τίτλο, που έρχεται κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα μέσα από το ράδιο Κόσμο και την εκπομπή Κόσμος στα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Ερμής, εσείς είστε ο Κόσμος και ο σκοπός αυτού του podcast είναι να δούμε με μια χιουμοριστική ματιά κάποιες πτυχές της ζωής στο Βερολίνο και τη Γερμανία από την σκοπιά κάποιου άσχετου και καινούριου. Οπότε μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο Κόσμος.
0: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την κλιματική κρίση. Γελάω διότι δεν είμαι καθόλου ειδικός να μιλήσω για την κλιματική κρίση ή για τα γεωπολιτικά ή για το AI και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επειδή δεν ξέρω από ποια μεριά θα μας έρθει και νομίζω πως επικρατεί μια γενική ανησυχία στα διάφορα μέτωπα, είπα και εγώ να κάνω ένα επεισόδιο που θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις, γεγονότα και στατιστικά. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι πολύ συγκεκριμένο, όχι με νούμερα κατευθείαν, θα έρθουν και τα νούμερα. Αλλά φέτος το καλοκαίρι, σε κάποια φάση, το θερμόμετρο έδειξε 40 και κάτι. Στο Βερολίνο, εγώ είχα μετατραπεί σε ένα ανθρώπινο σύστημα ψύξης, όχι για εμένα, για τον μικρό μας γιο, 1,5 χρονών, διότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε μια πόλη, μια χώρα που δεν είναι συνηθισμένη. Και η μέρα μας βρήκε πραγματικά να πηγαίνουμε από το νεροχύτη της κουζίνας, όπου καθόμασταν και πλατσουράγαμε, στην μπανιέρα στο μπάνιο, όπου καθόμασταν και πλατσουράγαμε, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, πάνω-κάτω, σαν να είχα πάρει μια δεύτερη δουλειά ως lifeguard με πισίνα χωρητικότητας ενός ατόμου. Και κάπως έτσι περάσαμε 2-3 μέρες για να κρατήσουμε τη θερμοκρασία έτσι χαμηλά. Και κάπου εκεί, δρομένος με ένα παιδί στην αγκαλιά, που δεν καταλαβαίνει γιατί τον βουτώ από τη μία στην μπανιέρα και από την άλλη στην κουζίνα, λες και του κάνω προπόνηση για όταν έρθει η βάφτισή του μέσα και έξω στην κολυμπήθρα. Σκεφτόμουν να πω: αυτό δεν είναι Βερολίνο, αυτό είναι η Σαντορίνη τον Αύγουστο. Μόνο που εκεί έχεις και θάλασσα και καμιά καλή ντομάτα, ενώ εδώ νεροχύτη και τύψεις που δεν προνόησες να πάρεις κάποιο κλιματιστικό ή να κάνεις τα κουμάντα σου. Και ήταν ένα ενδιαφέρον συνέστημα, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι ήρθαμε εδώ νομίζοντας πως αφήσαμε πίσω μας τουλάχιστον τη μάχη με τη ζέστη, γιατί στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι δεδομένο. Και ακριβώς επειδή το περιμένεις, έχεις τη θάλασσα, έχεις μια σκιερή βεράντα κάπου, έχεις τον πατροπαράδοτο ανεμιστήρα δίπλα στο κρεβάτι, όλη η υποδομή της ζωής είναι έτσι φτιαγμένη γύρω από το γεγονός ότι θα κάνει ζέστη. Το Βερολίνο δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει κλιματιστικά στα σπίτια, τα είπαμε, δεν έχει κλιματιστικά στο μετρό. Δεν έχει καν σκιερά πεζοδρόμια σε πολλές γειτονιές, γιατί δεν χρειαζόταν μέχρι πρόσφατα. Και τώρα ξαφνικά όλη η πόλη παλεύει με κάτι για το οποίο δεν έχει κάποια σοβαρή υποδομή. Και εγώ ελπίζω ότι ίσως ξαφνικά το ελληνικό μου DNA φανεί χρήσιμο στην δεξιότητα επιβίωσης στο γερμανικό έδαφος. Και για να δούμε και λίγο τα νούμερα, γιατί okay, φέτος ναι, έκανε πολύ ζέστη, αλλά δεν ήταν απλά πολύ ζέστη. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία, ψυχρά και επίσημα, το είπε. Έγινε νέο πανεθνικό ρεκόρ, 41,8 βαθμοί στις 27 Ιουνίου και το ρεκόρ αυτό δεν έπεσε μία φορά. Έσπασε 3 μέρες στη σειρά, back to back, σαν να έλεγε η χώρα hold my beer και μετά ξαναχτύπαγε τον εαυτό της. Υπάρχουν 488 σταθμοί μέτρησης στη Γερμανία και φέτος οι 467 έσπασαν τα ρεκόρ που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε δεν είναι ένα μέρος που έκανε ζέστη, είναι όλη η χώρα μαζί. Και ας μην μιλήσουμε για τη νύχτα. Γιατί πες τη μέρα, τη ζέστη τη βαλεύεις. Βρίσκεις μια σκιά, βρίσκεις ένα νεροχύτη. Η νύχτα σε βρίσκει λίγο άοπλο. Στη Σαξονία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 29,5 βαθμούς όλη νύχτα. Και αν είναι 29,5 έξω, ξέρετε, μέσα τα σπίτια κρατάνε, είναι ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν ξέρω πώς κοιμήθηκαν οι άνθρωποι στη Σαξονία. Αλλά γενικά βλέπεις ότι όλη η πόλη και η χώρα προσπαθεί να αυτοσχεδιάσει λύσεις. Γεμίσανε λίμνες, γεμίζει τον Μπάντεσεφ, η πισίνα μέσα στο ποτάμι, ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα, ο Δήμος έβαλε πυροσβεστικά αυτοκίνητα να ραντίζουν τους δρόμους με νερό, να ρίχνουν με τις μάνικες στην άσφαλτο για να δροσίσουν τον κήπο, έλειωσε η άσφαλτος και δυστυχώς νομίζω πως αυτή είναι μόνο η αρχή και κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουμε. Διότι αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το καλοκαίρι έκλεισε 2 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο και μπήκε σε μια παρέα από χρονιές οι οποίες σπάνε τα ρεκόρ back to back. Είχαμε το 18, το 20, 22, 23, 24, το 25 έγινε μια μινι παύση και τώρα το 26 τα σπάσαμε ξανά όλα. Και δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις. Θυμάστε που σας έλεγα σε παλαιότερο επεισόδιο για το Λούφτεν, το ιερό γερμανικό καθήκον, ανοίγεις τα παράθυρα 5 φορές τη μέρα. Έτσι για 10 λεπτά, που το λέγεται το συμβόλαιο. Φέτος λοιπόν για το Λούφτεν δεν ήταν δροσιά, ήταν αυτοτιμωρία. Εάν ανοίγεις το παράθυρο ελπίζοντας να μπει έτσι λίγο ένα αεράκι, και ήταν σαν να έχεις ανοίξει την πόρτα του φούρνου. Οπότε παράθυρα κλειστά, συγγνώμη, προδώσαμε το γερμανικό σύνταγμα φέτος, αλλά τι να κάνεις, καλύτερα να είσαι αντισυνταγματικός παρά ψημένος. Οπότε για όσους μείνατε στη Γερμανία, πραγματικά θέλω να μάθω, εσείς πώς θα βγάλατε πέρα φέτος και ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον. Γιατί ενώ τα κοντέρ φαίνεται να σπάνε το ένα μετά το άλλο, η χώρα στο σύνολό της πατάει φρένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ εδώ παλεύω με έναν ηρωχίτη και ο καγκελάριος Μέρτς βγαίνει και λέει δεν μπορούμε προς το παρόν να εγγυηθούμε ρεύμα μόνο με ανανεώσιμες, οπότε μπορεί να κάνουμε λίγο λιγότερο, λίγο λιγότερο. Οπότε το ίδιο καλοκαίρι που σπάγαν τα ρεκόρ την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, κόπηκαν οι επιδοτήσεις για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, γίνανε υποχωρήσεις στον νόμο για την πράσινη θέρμανση, πιέζει γενικώς στην Ευρώπη η Γερμανία να χαλαρώσουν την απαγόρευση σχετικά με τα οχήματα. Και οκ, η αυτοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι από μόνο του, αλλά το θερμόμετρο λέει κάντε κάτι, οι πολιτικές όλων φαίνεται να λένε ας το δούμε του χρόνου και του χρόνου και του χρόνου. Και το αστείο, αν μπορούμε να το πούμε αστείο, είναι ότι ενώ όλοι μιλάνε για το μέλλον, το παρόν παραμένει το κάρβουνο. Ο λιγνίτης είναι ακόμα η δεύτερη πηγή ρεύματος της χώρας, πίσω μόνο από τα αιωλικά, και το σχέδιο για 12 GW νέων σταθμών φυσικού αερίου, που υποτίθεται ότι θα αντικαταστήσουν τον άνθρακα, φαίνεται να καθυστερεί τόσο πολύ, που μάλλον δεν θα είναι έτοιμο πριν τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Δηλαδή, σχεδιάζουμε το μέλλον, αλλά το παρόν καίει ό,τι έκαιγε πριν 10, 20 και 30 χρόνια. Μόνο που τώρα το λέμε μεταβατική περίοδος για να ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Και αρχίζεις μετά και σκέφτεσαι, ωραία, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, είμαστε καλά εδώ. Εγώ ήρθα εδώ σκεφτόμενος, okay, και να έρθει κλιματική κρίση, εδώ δεν έχει και τόσο κρύο, φαίνεται να έχουν και πολύ νερό, βρέσκει συνέχεια, τουλάχιστον από νερό θα είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν όχι. Φέτος τον Αύγουστο ο Ρήνος, το μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας, ο δρόμος με τον οποίο η γερμανική βιομηχανία κουβαλάει τα πάντα, κατέβηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1880. Αυτή την ξηρασία την είδαμε σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Ο Δούναβης, νομίζω, ήταν, ή ο Ρήνος, κατέβηκε τόσο πολύ που σε κάποιες χώρες βρήκανε αρχαίες γέφυρες από κάτω. Και στο Ρήνο υπάρχει ένα ασθενό σημείο, το Κάουμπ, που μετράνε τη στάθμη. Και παιδιά, έφτασε 16 εκατοστά. 16, όπου το κανονικό είναι πάνω από 200. Τα φορτηγά πλοία, λέει, χρειάζονται 40 εκατοστά για να ταξιδέψουν. Οπότε το ποτάμι έγινε στην πράξη αδιάβατο. Και τι σημαίνει να είμαστε γνώση στο ποτάμι, θα στεναχωρηθούν οι καπετάνοι? Όχι, είναι χημικές βιομηχανίες, είναι χαλιβουργίες, είναι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες άρχισαν να προειδοποιούν ότι θα υπάρχει μειωμένη παραγωγή, διότι η βιομηχανική ραχοκοκαλιά στηρίζεται πάνω στο ποτάμι για να μπορεί να μεταφερθούν υλικά. Στο Κόλμπλετ, στο Ντίσσελντορφ, στην Κολονία, παντού υπήρχαν ρεκόρ. Όταν λέω ρεκόρ, εννοώ ρεκόρ ξηρασία στο ποτάμι. Οπότε οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι μίλησαν για τον κίνδυνο ο Ρήνος να κοπεί στα δύο και να αποκοπεί η Νότια Γερμανία από τα λιμάνια του Βορρά. Και πες, άστο το ποτάμι. Εγώ πάντα σκεφτόμουν ότι η Γερμανία έχει πολύ νερό στον υδροφόρο ορίζοντα. Μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος τον Ιούλιο βρήκε ότι το 43% των σημείων μέτρησης σε όλη τη Γερμανία καταγράφει στατιστικά σημαντική τάση. Και η τάση αυτή είναι πτωτική, και ενώ είναι μικρό το ποσοστό, μιλάμε για δεκαετίες συσσωρευτικά. Οπότε υπάρχει μια πρόβλεψη από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης, που λέει ότι μέχρι το 2100, στα πιο βαριά σενάρια, τα υπόγεια νερά στη Βόρεια και Ανατολική Γερμανία θα πέσουν σημαντικά. Οπότε η απάντηση στο ερώτημα, έχει η Γερμανία αρκετό νερό, που σκεφτόμουν εγώ, φαίνεται να είναι προς το παρόν ναι, αλλά όχι ακριβώς όπως θα έπρεπε. Δηλαδή υπάρχει νερό στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει νερό στη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος. Και για μια χώρα που στηρίζεται σε ποτάμια για μεταφορές και σε υπόγεια νερά για γεωργία και σε ψήξη με νερό για εργοστάσια, αυτή η ανισορροπία θα πονέσει περισσότερο από ότι θα πονέσει μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει ήδη μάθει να ζει με τη λήψη ιδρία. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο κομμάτι, γιατί ίσως ήδη να, να έχουν γίνει εκλογές στις διάφορες περιφέρειες της Γερμανίας. Έχουμε εκλογές στο Βερολίνο αύριο, από την ημέρα που εγώ ηχογραφώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου ήρθε γράμμα να ψηφίσω για πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια. Αφού μου παίρνουν το 40 με 45% του μισθού μου, ας κάνω κι εγώ κάτι. Ας πάρω κι εγώ ένα perk. Και όπως μάλλον πολύ καλά γνωρίζετε, μερικές εβδομάδες πριν, στη Σαξονία Anhalt, το AfD πήρε πάνω από 40%, σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη φορά, με ένα πρόγραμμα που εκτός των άλλων απαράδεκτων λέει ρητά, θέλουμε στραφή 180 μοιρών στην ενεργειακή μετάβαση και θέλουμε να πάμε πίσω στον άνθρακα και το κάρβουνο. Και μόλις κέρδισαν, ο υποψήφιός τους βγήκε και ευχαρίστησε δημόσια ποιον άλλον, τον Elon Musk, ο οποίος είχε γράψει «Good gemacht», σαν να λέει «μπράβο» δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε πριν από ένα χρόνο σε συγκέντρωση του AfD ότι είναι η καλύτερη ελπίδα για το μέλλον της Γερμανίας. Ο ίδιος άνθρωπος, ο Elon Musk, που είχε πει «δώστε μου ένα σχέδιο για να τελειώσω την παγκόσμια πείνα, the world hunger, και θα το κάνω». Το United Nations, αν δεν κάνω λάθος, του απάντησε με ένα πρόγραμμα 7 σημείων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, με ένα δις, και μετά ο Elon το έβαλε στο σιρτάρι. Είναι ο ίδιος που έχει γεμίσει με data centers την Αμερική και το Memphis, που έχει βάλει παράνομες τουρμπίνες, γιατί δεν μπορεί να πάρει όσο ρεύμα χρειάζεται, εκεί που έχει βάλει τα data centers του δίπλα σε κάτι μικρές πόλεις που τις έχει πνίξει, δεν φτάνει η υποδομή, και έχει γεμίσει το data center με παράνομες τουρμπίνες, που οι εκπομπές τους σε μεθάνιο είναι εγκληματικές. Μπορείτε να το ψάξετε και να δείτε τις εικόνες με τη ρήπανση που κάνει, αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Το ότι εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 με βιντεοκλήση σε συγκέντρωση του AfD και αφού είπε στο πλήθος να είναι περήφανοι για τη γερμανική κουλτούρα, να μην διαλύσουν την ταυτότητά τους μέσα στον εχθρό της πολυπολιτισμικότητας, έκανε και μια χειρονομία εκείνη τη μέρα, που όσοι την είδαν ξέρουν πολύ καλά τι ήταν αυτό. Και λίγες μέρες μετά από τότε, ο αντιπρόεδρος τον είπα σε ένα συνέδριο ασφαλείας στο Μόναχο, είχε έρθει να μαλώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες γιατί λέει αγνοούν τη θέληση των ψηφοφόρων τους. Έχουμε δηλαδή έναν δισεκατομμυριούχο και έναν αντιπρόεδρο ξένης χώρας να λένε στους Γερμανούς πώς να ψηφίσουν. Και μετά την νίκη στη Σαξονία Anhalt, ο κύκλος κλείνει με ένα μπράβο στο Twitter. Και μετά έχουμε και άλλο κρατήδιο. Στην Baden-Württemberg, είναι η καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι παραγγελίες έχουν πέσει 11% μέσα σε λίγους μήνες, είχε ανέβει η ανεργία. Και εκεί το AfD δεν χρειάστηκε να επινοήσει τίποτα. Απλά βγήκε και είπε: να, σας τα είχαμε πει εμείς, η πράσινη μετάβαση σας διαλύει τις δουλειές. Και άντε να πεις τώρα στον άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του και θέλει απάντηση σήμερα, ότι προσπαθείς να φτιάξεις τα νούμερα για τα 10 των βαθμών Κελσίων μέχρι το 2100. Οπότε, ό,τι λέει και το AI, δουλειά σήμερα και από του χρόνου βλέπουμε. Έχει πολύ γκρίνια αυτό το επεισόδιο, με συγχωρείτε. Θα δω αν θα καταφέρουμε να βρούμε το silver lining στο τέλος, το φως, το τούνελ. Αλλά για την ώρα ας αφήσουμε την νότια μεριά της Γερμανίας και ας ανεβούμε βόρεια στη Βαλτική, γιατί και εκεί έχει μια ιστορία που δεν ακούγεται πολύ και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και η ιστορία είναι πως η Βαλτική έχει σήμερα τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή νεκρή ζώνη του πλανήτη. Νεκρή ζώνη σημαίνει βυθός χωρίς οξυγόνο, ότι εκεί δεν ζει τίποτα, ούτε ψάρι, ούτε φυτό, τίποτα. Μιλάμε για έκταση που σε κακές χρονιές φτάνει τα 60 με 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο είναι η Ιρλανδία. Μια ολόκληρη Ιρλανδία στον πάτο της θάλασσας νεκρή. Πώς έχει γίνει αυτό το κομμάτι τώρα? Αρχικά να πω ότι εγώ πήγα στην Βαλτική το καλοκαίρι το προηγούμενο με πολύ ενθουσιασμό από τις εικόνες και τις θάλασσες και το ψάρι και πόσο ψάρι υπήρχε και σε όλα τα χωριουδάκια εκεί πέρα. Σου βγάζουν τα διάφορα ψάρια και καπνιστά και το ένα το άλλο. Και παιδιά, τελείως τυχαία, έτυχε σε ένα να τους ρωτήσω εάν το ψάρι είναι τοπικό. Και δεν μου απάντησε. Και ξαναρωτάει ο σύντροφός μου που είναι Γερμανίδα και παρεξηγήθηκε η ιδιοκτήτρια και θύμωσε. Και εν τέλει απάντησε ότι δεν είναι τα ψάρια τοπικά. Και μετά καταλάβαμε εν τέλει πως τα ψάρια είναι από που να είναι, από τον Ατλαντικό. Είναι από αυτούς τους στόλους, να πούμε, των εκατοντάδων αλλιευτικών που πηγαίνουν και ξεσκίζουν τα διεθνή ύδατα και βάζουν τις τράτες, τα, πώς λέγονται, αυτά που ξύνουν τα δίχτυα που φτάνουν μέχρι κάτω τον πάτο της θάλασσας και μαζεύουν τα πάντα μέσα. Και αρχίσαμε μετά να ρωτάμε ένα-ένα στα χωριά της Βαλτικής εκεί πάνω στο Πρέρο και στα γύρω-γύρω. Δεν υπήρχε ένα μαγαζί από όλα αυτά που διαφημίζουν ψάρια και έχουν πινακίδες με ψάρια απ' έξω ξύλινα στον πόη σου και έχουν όλη αυτή την κουλτούρα του ψαροχωριού. Ούτε ένα από αυτά δεν ψαρεύει πλέον στη Βαλτική. Και μου έκανε τρελό σοκ και έκανε σοκ και στη σύντροφό μου, παρότι η Γερμανίδα δεν το ήξερε, νόμιζε ότι τα ψάρια σε όλα αυτά τα χωριά που είναι ψαροχώρια είναι τοπικά, κι όμως είναι όλα εισαγόμενα. Πώς έφτασε η Βαλτική εδώ, είναι δύο πράγματα μαζί. Το πρώτο και βασικό είναι τα λοιπάσματα. από τα χωράφια όλων των χωρών γύρω από τη Βαλτική, φόσφορος και άζωτο καταλήγουν στη θάλασσα. Τρέφουν τα φύκια πολλαπλασιάζονται, πεθαίνουν, αποσυντίθονται και από σύνθεση τρώει το οξυγόνο. Και το τραγικό είναι ότι μόλις ο βυθός μείνει χωρίς οξυγόνο, αρχίζει και ο βυθός να απελευθερώνει φόσφορο. Δηλαδή αρχίζει και τροφοδοτεί μόνος του το πρόβλημα. Οπότε είναι σαν μια μηχανή που όταν χαλάσει, χαλάει ακόμα περισσότερο από μόνη της. Οι ζώνες λοιπόν χωρίς οξυγόνο έχουν πλέον αυξηθεί πάνω από 10 φορές από το 1900. Εντάξει, το δεύτερο πρόβλημα προφανώς είναι η υπεραλίευση. Και εδώ είναι που γίνεται λίγο όντως στενάχωρο, γιατί όπως σας είπα, τα ψάρια της Βαλτικής, που ήταν για δεκαετίες η πιο πολύτιμη αλληλεία της περιοχής, έχει καταρρεύσει. Ο γάδος, αυτό το ψάρι, είναι στην οικογένεια των μπακαλιάρων, είναι το πιο famous ψάρι που έχουν εκεί. Πλέον οι περιοχές όπου γεννάει έχουν μειωθεί από 3 σε 1. Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο έχει συστήσει μηδενική αλληλεία, ούτε καν ερασιτεχνική ούτε τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να γίνει συνολική μείωση των ποσοστώσεων στη Βαλτική για ψάρεμα, να κόψει τη ρέγγα πάνω από το μισό σε κάποιες περιοχές. Ακούγεται αστείο, αλλά Λιθουανία, Λετωνία, Πολωνία υπολογίζουν ότι έως και το μισό του στόλου που έχουν και βιοπορίζονται από αυτό δεν μπορεί να αντέξει μια προσωρινή απαγόρευση. Αλλά οι επιστήμονες λένε ακόμα και αν σταματήσει τελείως το ψάρεμα, ο γάδος, αυτό το είδος του μπακαλιάρου, μπορεί να μην ξαναγυρίσει καν. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι πια μόνο το ψάρεμα, έχει αλλάξει η ίδια η θάλασσα, το οξυγόνο, η αλατότητα, η θερμοκρασία. Οπότε, ακόμα και αν σταματήσουμε, δεν ξέρουμε αν διορθώνεται. Και αφού έχουμε μπει για τα καλά στην καταστροφολογία και τα σενάρια, ας μιλήσουμε για το πιο σημαντικό και παράξενο κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας, το AMOC. Το AMOC βγαίνει από το Atlantic Meridional Overturning Circulation. Η μεσημβρινή κυκλοφορία ανατροπής του Ατλαντικού είναι στην ουσία το κύριο σύστημα των ωκεάνιων ρευμάτων στον Ατλαντικό. Οι ωκεανοί λοιπόν δεν κάθονται έτσι ήσυχοι και αγέροχοι. Από κάτω υπάρχουν μεγάλα τεράστια ρεύματα, αυτά τα ωκεάνια ρεύματα λοιπόν, τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία της θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αν όχι ρυθμίζουν, ας το πούμε επηρεάζουν. Οπότε, στον Ατλαντικό, αυτό το τεράστιο ρεύμα είναι σαν ένας κυλιόμενος διάδρομος νερού που παίρνει ζεστό νερό από τους τροπικούς και το φέρνει βόρεια. Στην ουσία, φανταστείτε αυτό το ρεύμα να έχει μια διαδρομή με αφετηρία τον Νότιο ωκεανό, τις τροπικές περιοχές του Ατλαντικού, εκεί κοντά στον Ισημερινό, μεταξύ Νότιας Αμερικής και Αφρικής. Εκεί ο ήλιος θερμαίνει τα επιφανειακά νερά και τα ζεστά νερά αυτά κατευθύνονται προς την Καραϊβική και τον κόλπο του Μεξικού, όπου ενώνονται με το διάσημο ρεύμα του κόλπου, το Gulf Stream. Στη συνέχεια αυτός ο ημάντας, όπως είπαμε, κινείται βορειοανατολικά και διασχίζει το Βόρειο Ατλαντικό, περνάει ανοιχτά από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και συνεχίζει προς Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και φτάνει μέχρι την Αρκτική. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού λοιπόν, το νερό απελευθερώνει θερμότητα στην ατμόσφαιρα και στην ουσία κρατάει το κλίμα της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης ασυνήθιστα ήπιο. Αυτός ο κυλιόμενος διάδρομος είναι ο λόγος που η Βόρεια Ευρώπη, που γεωγραφικά είναι στο ίδιο ύψος με τον Καναδά, έτσι, έχει κλίμα ανεκτό αντί για σιβηρικό. Και τι συμβαίνει τώρα? Αυτό το ρεύμα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Γιατί? Διότι λιώνουν οι πάγοι της Γροιλανδίας και οι πάγοι έχουν γλυκό νερό. Αυτό το γλυκό νερό έρχεται στο Βόρειο Ατλαντικό και τώρα το πρόβλημα είναι ότι το γλυκό νερό είναι πιο ελαφρύ από το αλμυρό. Μένει στην επιφάνεια, δεν βυθίζεται. Και επειδή δεν βυθίζεται, αυτός ο κυλιόμενος διάδρομος που περιγράψαμε εξασθενεί. Μελέτη που κάλυψε το CNN φέτος τον Απρίλιο δείχνει ότι το ρεύμα θα επιβραδύνει πάνω από 50% μέχρι το 2100 στο μέτριο σενάριο, αλλά υπάρχουν και διάφορες φωνές που λένε ότι είναι ήδη πολύ κοντά σε μία αναστρέψιμη αλλαγή. Ακόμα και αν σταματούσαμε την άνοδο της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων τώρα, το ρεύμα αυτό δύναται να εξασθενήσει και να διαταραχθεί. Και εδώ ερχόμαστε στο παράδοξο, ο πλανήτης ζεσταίνεται, αλλά αν αυτό το ρεύμα σταματήσει, η Βόρεια Ευρώπη δεν θα ζεσταίνεται, θα παγώσει. Και μιλάμε τώρα για σενάρια όπου κάποιες περιοχές κρυώνουν πάνω από 3 βαθμούς ανά δεκαετία, δηλαδή θα έχουμε έναν πλανήτη που θα καίγεται και μια Ευρώπη που θα παγώνει ταυτόχρονα. Και αυτό δεν είναι κάποια ταινία, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο σενάριο. Το μόνο debatable κομμάτι του νομίζω είναι το timeline στο οποίο θα γίνει. Αλλά όπως με όλα αυτά είναι προβλήματα ίσως για το μέλλον, εκτός αν ξυπνήσουμε μια μέρα, γιατί η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή λέει με μέτρια βεβαιότητα ότι πιστεύουμε ότι δεν θα καταρρεύσει εντελώς αυτό το ρεύμα μέσα στον αιώνα. Άλλες μελέτες δίνουν παράθυρα μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αλλά όλοι συμφωνούν ότι το ρεύμα αυτό επιβραδύνεται πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και ίσως αν περάσει κάποιο όριο δεν θα γυρίσει πίσω για πολλούς αιώνες. Όπου βέβαια αν παγώσουν οι ακτές της Βόρειας Ευρώπης, ίσως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών κλπ. Δεν είναι για τώρα, αλλά μπαίνει και αυτό στο μίξ.

0: εγώ, βρετό.
1: Και να πούμε λίγο και για το φαινόμενο El Niño. Θα το πω και αυτό σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι είναι. Είναι ένα δεύτερο φαινόμενο. Πάμε τώρα στον Ειρηνικό ωκεανό. Γενικά οι ωκεανοί είναι λίγο σαν τις μπαταρίες θερμότητας του πλανήτη. Αναλόγως τι κάνουν οι ωκεανοί, μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο γενικό μετεωρολογικό μέλλον του πλανήτη. Και να πω και λίγο ότι υπάρχει παγκόσμιος καιρός. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ρεύματα, αέρα και ένα γενικότερο σύστημα το οποίο είναι σε λειτουργία ασχέτως των τοπικών πραγμάτων. Το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα με τα μελτέμια. Δεν πάει να έχει πιο ζεστό καλοκαίρι ή πιο κρύο. Τα μελτέμια είναι ένας άνεμος που για κάποιο λόγο έρχεται από το βορρά και πηγαίνει προς τον νότο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας και. Υπάρχουν τέτοια patterns καιρού λοιπόν, τα οποία δουλεύουν σε παγκόσμια κλίμακα. Στον Ειρηνικό ωκεανό, φανταστείτε ότι οι άνεμοι σπρώχνουν το ζεστό νερό προς τη Δύση, προς την Ασία, και στα ανοιχτά της Νότιας Αμερικής κάτω, ανεβαίνει κρύο νερό από το βυθό. Κάθε λίγα χρόνια, αυτοί οι άνεμοι αδυνατίζουν και το ζεστό νερό, αντί να πηγαίνει προς τη Δύση, γυρίζει ανατολικά. Και όταν γίνεται αυτό, όλη η παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας αλλάζει. Και επειδή η ατμόσφαιρα είναι ένα συνδεδεμένο σύστημα, μία αλλαγή στον Ειρηνικό θα φέρει ξηρασία στην Ινδονησία. Θα φέρει πλημμύρες στο Περού. Θα φέρει λιγότερη βροχή στην Ανατολική Αφρική. Και το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος βασίζεται στη σταθερότητα. Υπάρχουν παγκόσμιες οδιές που περιμένουν να βγουν. Κουλουπού, κουλουπού. Έχουν κάνει άνθρωποι τα πλάνα τους. Και τι γίνεται φέτος. Ένας τρόπος να παρατηρήσουμε το El Niño σαν φαινόμενο πόσο βαρύ θα είναι, είναι να μετράμε τη θερμοκρασία σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού, γιατί όσο πιο πολύ ζέστη μαζευτεί εκεί πέρα, τόσο χειρότερα θα είναι τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που καταγράφεται στο σημείο μέτρησης έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ από την ιστορία καταγραφής και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει δώσει 80% πιθανότητα να εμφανιστεί είτε τώρα προς το τέλος του καλοκαιριού είτε μέχρι τον Νοέμβρη ένα τεράστιο φαινόμενο El Niño που θα διαταράξει την παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν επιπτώσεις στις οδιές που ήδη συμβαίνουν. Η Παππούα Νέα Γουινέα είχε καταστροφή καλλιεργειών, είχαν παγετό και μετά ξηρασία από το πουθενά. Οι Φιλιππίνες προειδοποίησαν ότι υπάρχει κίνδυνο σοβαρής ξηρασίας στις περισσότερες επαρχίες τους. Και η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι η παραγωγή ρυζιού στις περιοχές της Νότιας Ασίας μπορεί να πέσει από 20 έως 50%. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Και αναλύσεις που έβγαλε το Reuters επίσης βάζουν σενάρια ανατιμήσεων 10 έως 50% σε βασικά αγαθά και στα πιο ευάλωτα όπως ρύζι, φινικέλαιο, ζάχαρη, καφές και πάνω από 100% σε ακραία σενάρια. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αρκετά μακριά. Κάποιες από αυτές τις χώρες βασίζονται στην παραγωγή τους και εσωτερικά για να καλύψουν δηλαδή τις ανάγκες. Δεν είναι μόνο θέμα εμπορίου. Αλλά προφανώς σε εμάς εδώ αυτό θα γίνει αντιληπτό σε ό,τι φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Οπότε ωραία τα έχουμε πάει μέχρι τώρα. Ο Ρήνος, ο ποταμός, η Βαλτία.

0: Αττική, Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ελνίνο, τα ρεύματα. Είναι διαφορετικά προβλήματα σε διαφορετικά μέρη, αλλά έχουν την ίδια ακριβώς ιστορία. Έχουν ένα πρόβλημα που διαφαίνεται εδώ και χρόνια, αλλά η αντίδραση καθυστερεί. Και αναρωτιέμαι εγώ, πόσο προετοιμασμένη είναι η Γερμανία για όλο αυτό μακροπρόθεσμα. Και ψάχνοντας το, η ειλικρινής απάντηση φαίνεται να είναι όχι και πάρα πολύ. Υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός Climate Action Tracker που τη βαθμολογεί ως ανεπαρκή, γιατί με τη σημερινή πολιτική θα φτάσει το 2040 σε μείωση εκπομπών γύρω στο 80% αντί για το στόχο του 90%. Και η ζέστη σε διάφορες πόλεις, αν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική, λέει ότι οι πόλεις της Γερμανίας θα έχουν έκθεση σε ακραίο θερμικό στρες, με την πιθανότητα να πολλαπλασιάζεται 4 έως 10 φορές τα επόμενα 80 χρόνια. Από τα 16 κρατήδια της χώρας, μόνο η ΕΣΥ έχει φτιάξει ένα σύστημα προειδοποίησης ζέστης, τα υπόλοιπα 15 κρατήδια έτσι αυτοσχεδιάζουν. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, δεν τα λέω σαν κάποιος ειδικός σε οτιδήποτε, γιατί δεν είμαι. Είμαι ένας πατέρας που έχει ένα παιδί 2 χρονών. Νομίζω ότι οι αποφάσεις που παίρνονται αυτές τις μέρες στις κάλπες, στο κοινοβούλιο, στα γραφεία συνεργειακής μετάβασης, δεν είναι αφηρημένη πολιτική. Έχει να κάνει με το αν τα παιδιά μας θα μπορέσουν να μεγαλώσουν σε μια πόλη, σε μια χώρα, σε έναν κόσμο που θα αναγνωρίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αλλάξει κάτι. Και επειδή δεν μπορώ να κλείσω ένα επεισόδιο το 2026 χωρίς να πω τις λέξεις AI, γιατί όπως σας είπα, δεν ξέρω τι θα μας βγει πρώτο. Ο πόλεμος, η πείνα, το κλίμα ή ο Terminator. Μέσα σε όλα έχουμε και τα data centers παγκοσμίως που καταναλώνουν 80% περισσότερο ρεύμα χρόνο με το χρόνο. Ρωτάμε το AI πώς θα σωθούμε από την κλιματική κρίση, ενώ το AI απαντάει καίγοντας κάρβουνο. Έχουμε μπει όλοι στη δουλειά σε μια λούπα που σου λένε κάτι, μπαίνεις στο AI για να το κάνεις να φαίνεται καλό, το στέλνεις σε κάποιον που χρησιμοποιεί και αυτός AI για να το βάλει μέσα και να το ξανακάνει 3 λέξεις. Έχουμε πάει στην εποχή του να θες να πεις λίγα πράγματα, να τα βάζεις μέσα στο AI για να το κάνεις να φαίνεται καλύτερο και εν τέλει ο παραλήπτης που θα το πάρει θα το ξαναβάλει και αυτό σε ένα AI, γιατί δεν έχει διάθεση να κάθεται να διαβάσει όλες τις αρλούμπες, θέλει να καταλάβει το διατάφτα. Και δεν είναι μόνο το πόσο ρεύμα καίει το AI, είναι ότι τώρα είμαστε σε μια φάση που η κούρσα έχει πάρει τρελούς ρυθμούς, αφήνουν τα μοντέλα να βελτιώνουν στην ουσία τον εαυτό τους με έναν πιο unsupervised τρόπο για να πηγαίνουν πιο γρήγορα στα επόμενα μοντέλα και αρχίζουμε τώρα και διαβάζουμε σε σοβαρά ειδησιογραφικά, όχι να πεις ότι διαβάζεις τις πύλες του ανεξήγητου, no disrespect στο Χαρδαβέλα, έπαιξε ωραία μπάλα, αλλά διαβάζεις τώρα ας πούμε στο Reuters για σενάρια πιθανού αφανισμού της ανθρωπότητας και να παρετούνται οι researchers και να λένε αυτό δεν θα πάει καλά, με τον Τζέφρι Χίλντον, τον νονό της τεχνητής νοημοσύνης που έχει βραβείο Τούριν και Νόμπελ, να λέει «Α, εγώ δίνω 10 με 20% πιθανότητα το AI να προκαλέσει ανθρώπινο αφανισμό μέσα στις επόμενες δεκαετίες». Ευχαριστούμε ρε Τζέφρι, 10 με 20%. Πού θα πάρω ένα κρυφτό? Αν πήγαινα στον γιατρό και μου λέγε «Έλα να σου κάνω μια εγχειρισούλα, έχεις 10 με 20% πιθανότητα θανάτου», νομίζω θα το σκεφτόμουν λίγο παραπάνω. Έρευνα του 26 σε ανθρώπους που δουλεύουν στην ασφάλεια της τεχνητικής νοημοσύνης. Η διάμεσος απάντηση για την πιθανότητα ανθρώπινου αφανισμού ή μόνιμης απώλειας ελέγχου πριν το 2100 ήταν 1 στα 4. Το Φεβρουάριο. Εγώ λέω, άμα ξανακάνανε την ίδια τώρα, θα είχαμε πάει 1 στα 3. Και το περισσότερο ανησυχητικό είναι το pacing, το πόσο γρήγορα κουνιούνται όλα. Οι εκτιμήσεις για το πότε φτάνουμε στο λεγόμενο AGI, το Artificial General Intelligence, το singularity, όπως θέλετε πείτε, της τεχνητής νοημοσύνης, που θα λέμε ότι κάνει ό,τι κάνει και ένας άνθρωπος, έχει μετακινηθεί από το 2070-2060 που το είχανε προς τη δεκαετία του 2030 μέσα σε 3 χρόνια. Και πριν λίγες μέρες είχαμε και δηλώσεις από το παρεάκι που ανταλλάζει λεφτά μεταξύ τους, το AI Bubble, ξέρετε, Nvidia, Oracle, OpenAI, Microsoft κτλ., που είπε ένας για το Astra της GPT, λέει, ορίστε εδώ, είμαστε τώρα σχεδόν στο AGI. Οπότε το ξέρω, δεν έχει πάρα πολύ χιούμορ σήμερα, είναι real. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε το τηλέφωνο και διαβάζουμε ένα επόμενο σενάριο καταστροφής. Κοιτάς τη Δευτέρα, κλιματική κατάρρευση, Ελνίνο και αμό. Κοιτάς την Τρίτη, το AI που θα μας πάρει τις δουλειές ή χειρότερα θα μας πάρει τις ζωές. Την Τετάρτη, πόλεμος κάπου, υβριδικός πόλεμος, πυρηνικά, drones. Την Πέμπτη, άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, εδώ στη γειτονιά μας. Και είμαι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω τι θα σκάσει πρώτο. Κλίμα, AI, πόλεμος, η ακροδεξιή. Έχω στήσει ολόκληρο τουρνουά στο μυαλό μου. Δεν ξέρω ποιος είναι το φαβορί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είμαι ο μόνος που τα σκέφτεται όλα αυτά. Οπότε είπα να τα ανοίξω και στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω πού και πώς θα ζει ο γιος μου στα 40 του. Θα είναι εδώ, θα είναι εκεί. Θα είμαστε σε ένα ενδιάμεσο ως εκπατρισμένοι. Θα έχουμε αποφασίσει. Και μήπως τελικά μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε, πιστεύω πρέπει πάντα να υπάρχει ένα πλάνο ωμέγα. Αν όλα πάνε χάλια, πού θα καταλήξεις, τι θα κάνεις. Και εμένα το πλάνο ωμέγα μου είναι ίσως κοινότυπο, ίσως είμαι ο millennial του Instagram, αλλά είναι να τα παραδείσω όλα, να πάω στο χωριό, να καλλιεργήσω ντομάτες που τόσο μου λείπουν, να το γεμίσω εκεί ηλιακά πάνελ και να βρω κανένα μικρόφωνο να στέλνω τις εκπομπές μου στον κόσμο, τύπου Fallout, το παιχνίδι που το έχει παίξει, να εκπέμπω στο υπερπέραν. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε μια φράση, την έλεγε συχνά, με τη σιγουριά του ανθρώπου, ξέρετε, που έχει δει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε σε 100 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο από άποψη κλίματος. Και είχε δίκιο. Ήλιος, ήπιος χειμώνας, θάλασσα. Αλλά νομίζω πως τα 100 χρόνια που είχε βάλει ήταν αισιόδοξο timeline. Νομίζω πως το σε 100 χρόνια έχει γίνει κοντά σε 20. Δεν το λέω έτσι με πολύ δράμα. Το λέω γιατί τα νούμερα που κοιτάμε τώρα και όλα αυτά που αναφέραμε δεν είναι για το 2126, είναι για το 40 και το 50, που και εμείς εδώ θα είμαστε, τα παιδιά μας εδώ θα είναι. Αλλά έτσι είναι, ο πατέρας μου είχε βάλει ορίζοντα 100 χρόνια, γιατί έτσι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ότι μεγάλες αλλαγές παίρνουν γενιές. Αλλά αποδεικνύεται πως όχι, παίρνουν μια δεκαετία και μισή. Οπότε το υπαρξιακό, ειδικά για εμάς τους εκπατρισμένους, αποκτά πλέον και μια καινούρια διάσταση. Δεν σου φτάναν όλα τα άλλα, τώρα έχεις και να σκέφτεσαι πού θα είναι το κλίμα καλύτερο και πού δεν θα με σκοτώσει ο καιρός, η βόμβα, ο πύραυλος, ο φασίστας, οι τιμές. Αλλά εντάξει, κλείνοντας, θέλω να δώσω και μερικά θετικά. Το ξέρω, πήγαμε πολύ κάτω σήμερα. Ούτε χιούμορ είχε, ούτε τίποτα. Λες και μπήκαμε για μάθημα ήταν. Ένα καλό νέο, γιατί σας τα είπα όλα μαύρα σήμερα. Θυμάστε τον περασμένο Φεβρουάριο που η Deutsche Welle ανακοίνωσε ότι κλείνει το ελληνικό της τμήμα μετά από 62 χρόνια ιστορίας, από τη Χούντα μέχρι σήμερα. Όλα τέλος. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας πέρασε, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την απόφαση. Το τμήμα λοιπόν θα συνεχίσει με λιγότερο πρόγραμμα από ό,τι πριν, αλλά θα συνεχίσει σε όλες τις πλατφόρμες, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οπότε να μια μικρή νίκη. Σε άλλες μικρές νίκες, η Μαύρη Θάλασσα, που δεν είναι η Βαλτική, είχε και αυτή τεράστιο πρόβλημα με νεκρές ζώνες. Αλλά μόλις αλλάξανε την νομοθεσία για τη χρήση λιπασμάτων στην γύρω περιοχή, η κατάσταση βελτιώθηκε δραματικά. Οπότε η ζημιά γενικώς δεν είναι μονόδρομος, όλα είναι θέμα πολιτικής και θέλησης. Ή αλλιώς, όπως μου αρέσει να λέω, ίσως η μόνη λύση είναι ένα alien intervention. Να έρθουν επιτέλους οι εξωγήινοι, να πατήσουν ένα pause και να πούνε λοιπόν παιδιά, το έχετε παρακάνει, σας παρακολουθούμε εδώ και καιρό και δυστυχώς ήρθε η ώρα να γίνει intervention. Θα σας καθίσουμε όλους κάτω στον καναπέ, ολόκληρη την ανθρωπότητα, μπας και μπούμε στον ίσιο δρόμο. Ή το άλλο σενάριο, ίσως η τεχνητή νοημοσύνη. Πάρει τα ενία του πλανήτη ολόκληρου και αποφασίσει να χαράξει αδιάφορη πολιτική. Είχαμε τον Έντι Ραμά στην Αλβανία που έβγαλε, νομίζω, τι ήταν, έναν υπουργό που ήταν AI, για να μπορούν, λέει, όλοι να απευθύνονται και για να είναι πιο δίκαιο. Το ακούω, παιδιά, εδώ που έχουμε φτάσει, όλες οι λύσεις σας είναι στο τραπέζι. Έπρεπε να είχα βάλει εναλλακτικό τίτλο «Θα πεθάνουμε όλοι», δεν πειράζει. Επόμενο επεισόδιο που θα βρει Οκτώβρη, θα έχουμε μπει κοντά στα Χριστούγεννα, θα έχει αρχίσει λίγο το Glühwein, θα έχουν αρχίσει να καίνε τα τζάκια και να χουλιάζουμε σιγά σιγά, οπότε θα βυθιστώ κι εγώ στην προχριστουγεννιακή λύθη. Και αν είστε ακόμα εδώ, να δώσω και μερικά θετικά, έτσι να το κλείσουμε λίγο όμορφα, γιατί σας έχω φάει 40 λεπτά με ρεκόρ ζέστης, νεκρές ζώνες, ρεύματα που σταματάνε, ποσοστά αφανισμού. Οπότε, το πρώτο και το πιο μεγάλο, το 2025 οι ανανεώσιμες κάλυψαν το 99% της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ρεύματος. 99%. Δηλαδή, ολόκληρη η ζήτηση του πλανήτη καλύφθηκε από καθαρή ενέργεια χωρίς να χρειαστεί να ανάψουμε παραπάνω κάρβουνο. Και για πρώτη φορά στην ιστορία, μία ανανεώσιμη πηγή, ο ήλιος, ήταν η μεγαλύτερη πηγή αύξησης ενέργειας παγκοσμίως. Η παγκόσμια ηλιακή παραγωγή ισοδυναμεί πλέον με όλη τη ζήτηση του ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο, το οικονομικό, που είναι και το πιο καθοριστικό, το 91% των νέων έργων ανανεώσιμης ενέργειας είναι πλέον φθηνότερα από οποιοδήποτε νέο ορυκτό καύσιμο. 91%. Δηλαδή, η πράσινη ενέργεια έχει πάψει πια να είναι μόνο ηθική επιλογή και έχει γίνει και λογιστική επιλογή. Και αυτό είναι πολύ πιο δυνατό από κάθε πολιτική, γιατί αν μπορείς να κερδίσεις μια εκλογή με αντικλιματική ρητορική, αλλά δεν μπορείς να πείσεις έναν επενδυτή να πληρώσει ακριβότερα, τότε η ίδια η πραγματικότητα σε περιορίζει. Μετά έχουμε την Κίνα που την έχουμε όλοι στην μπούκα, πρώτη χώρα στον κόσμο σε εκπομπές, οι οποίοι εγκατάστησαν ένα τεραβάτ ηλιακής ισχύως και κατέγραψε την πρώτη πτώση εκπομπών διοξιδίου στη σύγχρονη βιομηχανική της ιστορία. Ο μεγαλύτερος λιπαντής του πλανήτη για πρώτη φορά πήγε προς τα κάτω. Η Ινδία έφτασε τον στόχο των 500 GW ηλιακής ενέργειας 4 χρόνια νωρίτερα από το πρόγραμμα. Η Ιρλανδία έκλεισε και το τελευταίο εργοστάσιο άνθρακα και έγινε χώρα χωρίς κάρβουνο. Και στις ΗΠΑ τον Μάιο του 26, όσο και αν πονάει τον Τραμπ, ο ήλιος ξεπέρασε το κάρβουνο για πρώτο μήνα στην ιστορία. Και εκτός από την ενέργεια, έχουμε και άλλα καλά. Έχουμε η αποψήλωση του Αμαζονίου, που είναι τεράστιο θέμα. Στη Βραζιλία έπεσε σχεδόν στο μισό μέσα σε ένα χρόνο. Η Κίνα έχει ένα πρόγραμμα που φυτεύει εκατομμύρια στρέμματα νέου δάσους από το 90 και μετά. Έχουμε χώρες που τρέχουν με το δικό της δίκτυο με ανανεώσιμες, όπως είναι η Ουρουγουάη. Έχουμε την Αυστραλία που έχει περάσει το 50% σε ηλιακά και ολικά. Και ναι, οι παγκόσμιες εκπομπές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά, δεν έχουμε κερδίσει. Αλλά έχουμε σταματήσει να χάνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Η καμπύλη δεν κατεβαίνει ακόμα, αλλά έχει αρχίσει να λυγίζει. Οπότε μεταξύ του κεγόμαστε και επιταχύνουμε, αλλά του κεγόμαστε, αλλά έχουμε πατήσει και λίγο το φρένο, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και ένα παράδειγμα, αν έχετε δει και το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Attenborough, το Ocean, ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα είναι ότι η φύση δεν κρατάει μνήση κακία. Δεν σου λέει τώρα είναι αργά, τελείωσε. Όταν της δώσεις μισή ευκαιρία, καταφέρνει και ξεκινάει να φτιάχνεται. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν ο πλανήτης θα αντέξει. Ο πλανήτης θα καταφέρει, το θέμα είμαστε εμείς και αν θα δώσουμε μισή ευκαιρία. Οπότε, ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Κάπου εδώ θα το κλείσω. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του Ερμής και ο Κόσμος. Ξέρω λίγο διαφορετικό από ό,τι συνήθως, αλλά νομίζω πως το κλίμα, οι εκλογές, το AI και το τι μέλη γενέστε παίρνει πολύ bandwidth από τα μυαλά και τις σκέψεις. Οπότε είπα να βάλω και εγώ τα λιθαράκια μου εκεί πέρα. Αν σας αρέσει αυτό το podcast, στηρίξτε το όπως μπορείτε. Αφήστε ένα σχόλιο, ένα like, ένα subscribe, ό,τι κουμπί υπάρχει εκεί γύρω, πατήστε το. Στείλτε το στους φίλους σας. Αν δεν σας αρέσει, στείλτε το στους εχθρούς σας. Βρείτε κάτι που είπα που το είχατε πει και εσείς σε κάποιον και στείλετε το podcast και πείτε, να δες εκεί, λέει αυτά που σου είπα ή όχι. Αν θέλετε, πείτε μια γνώμη για το πώς είστε, πώς τα σκέφτεστε, αν είστε σε πιο αρνητικό μέρος από μένα ή σε πιο θετικό μέρος από μένα. Πόσο συχνά σκέφτεστε να τα παρατήσετε όλα και να πάτε σε ένα χωριό με ντομάτες κάτω από τον ήλιο με 10 φωτοβολταϊκά. Και αν ναι, ποιος θα πάρει πρώτο στο φτιάρι. Μήπως να φτιάξουμε σε ένα χωριό της Ελλάδας τον οικισμό Νέο Βερολίνο. Ήμουν ο Ερμής Ζαχαρόπουλος, ήταν το Ερμής και ο Κόσμος. Για τα υπόλοιπα podcast του Κόσμου στα ελληνικά, συντονιστείτε στο ράδιο Κόσμο και στις πλατφόρμες που ακούτε podcast. Και μην ξεχνάτε πως κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή του Κόσμου στα ελληνικά παίζει στο ραδιόφωνο. Ραντεβού τη Δευτέρα Παρασκευή του επόμενου μήνα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο Κόσμος.